お寺

μοιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να σημαδέψει το φως πριν βασιλέψει.

τελευταία να μ' αγκαλιάσεις. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα άδεια σου

θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με τη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε.

τόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λύσει.

γέλιο τη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψαν, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο νητό κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΕΡΤΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόστους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

πούμε, έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα βάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Έκανε Apple αυτό το μέρος και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: Κόσμος.
1: Ξενύχτησας την πόρτα σου και εσύ το τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.

Τα αγαπημένα αιρετικά τραγούδια στον κόσμο μας.

ενότητα πολύ σπαστική. Μπλοκάρουνε τα σύρματα και ο γενικός

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νέους κανόνες για την τουριστική άνοιξη, με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και εύστητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρύνους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο. Ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μίδα. Για σταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πατικά μετράει και ό,τι μας χωλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολεί τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 28. Δεν συνηθίζουμε να μην εκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουγνό τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερς, σε συνέντευξή του στη Σκωτία, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορ ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
2: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοί.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψυκάλος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το άτο σιμιτάκι, λαδόμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάνιρα, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο. Ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μίδα. Διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτος στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει, το 70% των ερωτηθέντων.

είναι αυτό λέω που έχει μια τρούπα στη μέλη. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία Γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τα νάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, madame, au revoir.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είναι ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: Λέγεσαι. Πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσης.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδόν, όχι Κατσαρεβάτσης. Κατσαρεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω? Κατσαρεβάτσης δεν λέω?
1: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσαρεβάτσης. Εσύ λες Κατσαρεβάτσης.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσαρεβάτσης. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Δεν με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
8: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 1,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
7: Καλά, πού τα βρίσκεις?
8: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
7: Supermarket Kansas.
8: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Ρε τον κόσμο μας μαζί, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κτισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στο Λιμπό κανείς δεν είναι τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεκό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρε, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόρα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω και σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Με λίπη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερώνω τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: τα κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα κερδίλια σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να σου πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφικό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο. Ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μίδα. Διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτος στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Τη σήμερα, 12 Μαΐου, όμορφη μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε να δούμε παρέα έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Πάργα. Η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς προορισμούς στην Ήπειρο, προσθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό νησιωτικής αύρας και ιστορικής γοητείας. Ιστορικά αξιοθέατα και περίπατη που μπορούμε να επισκεφθούμε. Ενετικό κάστρο Πάργας. Περπατήστε μέχρι το κάστρο που δεσπόζει πάνω από την πόλη για να απολαύσετε την πανοραμική θέα στο Ιόνιο και τα γραφικά σοκάκια. Νησάκι της Παναγίας. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το λιμάνι. Μπορείτε να πάτε με καραβάκι, υδροποδήλατο ή ακόμα και κολυμπώτας για να δείτε το γραφικό εκκλησάκι και το μικρό γαλλικό φρούριο. Κάστρο του Αλή Πασά Ανθούσα. Σε μια μικρή απόσταση από την Πάργα προσφέρει επληκτική θέα προς όλη την περιοχή. Παραλίες, Βάλτος. Η μεγαλύτερη από την και πιο οργανωμένη παραλία, ιδανική για θαλάσσια σπορ. Κρυονέρι και πίσω Κρυονέρι, οι κεντρικές παραλίες της πόλης, εύκολα προσβάσιμες ακόμη και με τα πόδια. Λίχνος ή Σαρακίνικο, πιο απομακρυσμένες αλλά πανέμορφες επιλογές και με κρυστάλλινα γαλάζια νερά.

0: Και συνεχίζουμε και βλέποντας τις δραστηριότητες και την φύση. Ποταμός Αχαίροντας, περίπου 25 με τα λεπτά μακριά, μπορείτε να κάνετε πεζοπορία μέσα στο ποτάμι, ράφτινγκ, κανό, καγιάκ ή υπασία. Νεκρομαντίο Αχαίροντα, επισκεφτείτε το σημαντικότερο νεκρομαντίο της αρχαιότητας κοντά στο χωριό Μεσοπόταμος. Ημερήσεις κρουαζιέρες, πολλοί επισκέπτες λέγουν ημερήσεις εκδρομές για τους πάξους και τους αντίπαξους, που ξεκινούν από το λιμάνι της Πάργας. Γεύση και διασκέδαση, περαντζάδα στο λιμάνι. Απολαύστε το φαγητό ή το ποτό σας στις ταβέρνες και μπαρ κατά μήκος της Προκυμαίας με θέα ντυσμένο κάστρο. Εξερεύνηση στα σοκά, κάθετε στα στενά δρομάκια, τα πολύχρωμα σπίτια και τα μικρά μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογύ, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Κύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξετ, μπιρ κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, Περόνε Φράνκα Ριγανά 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι πλά σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη άμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή του Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκώνης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής μονώσης.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από θέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Φίλοι, τι είναι αυτά που κουβάλισες πάλι στον καντζάι σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Τωρίνι παχύρευστη λεμόνι, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών, 3,35.
2: Καλά, πού τα βρίσκεις?
3: Τα κορίτσια στον καντζάι μου βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
2: Super Market Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορεί

0: να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στη Θεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο ως 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερς, σε συνέντευξή του στη Σκωτία, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορ ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο, στους 93 και ήρθε η ώρα να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς, τους ακροατές μας. Τα χαιρετίσματά μας εννοείται εδώ στην όμορφη την πόλη μας, στην Σέρες, στους φίλους μας, τον Γιώργο, τον Στέλιο, τον Δημήτρη, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο, τον κύριο Βασίλη, την κυρία Βούλα και την κυρία Έφη. Τα χαιρετίσματά μας στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στον Δημήτρη, στην Λίτσα και στον Νίκο και στον φίλο μας, τον Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μας εννοείται στην όμορφη Αθήνα και συγκεκριμένα στην Καλλιθέα, στους φίλους μας την Μαρία και τον Σταύρο.
1: Κόσμος στους 93.

0: πλαίσιο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βότσε ή άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν τρούξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος μου με μάγεσαι. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω χτίσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροπία. Μοναχός το αγιώρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
1: Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι.
0: Μοναχός το αγιώρος. Σχολή θα ανοίξω. Το προσδικό μου άλλο θύνα καταπλήξω.

drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλωδιάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Πάθος στο τομός να μπερδεύω τεταράσα, να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένας Ιζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός, ναι ρε, διάβολος σωστός. Μόναχος το...

0: καμία νέο της showbiz αλλά Hollywood. Emily Blunt, ο φόβος στα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα» λόγω της Meryl Streep. Η Emily Blunt αποκάλυψε ότι ήταν φοβισμένη στα γυρίσματα της σεξουαλικής ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα», αφού η Meryl Streep είχε μπει για τα καλά στο ρόλο της Miranda Priestley, της αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, την οποία υποδίθηκε. «Θέλω να πω, στην πρώτη ταινία ήμουν αρκετά φοβισμένη, γιατί ένιωθα ότι ήσουν σε μία ζώνη», είπε η Blunt στη Streep. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε τότε: «Ω ναι, ήμουν σε εκείνη τη ζώνη». Η Blunt πρόσθεσε: «Ήταν σε ζώνη Miranda». Προφανώς και ήταν αστείο. «Όχι απροπέλαστη, αλλά μπορούσαμε να έρθουμε και να σου πούμε μια αστεία ιστορία, όμως δεν θα έκανες εκείνο το εξαιρετικό γέλιο σου που άκουγα συνήθως», εξήγησε η Emily Blunt. Στη συνέχεια, ο Κόεν ρώτησε τη Streep αν ήταν δύσκολο να παραμένει τόσο αφοσιωμένη στο ρόλο της, με εκείνη να απαντά αρνητικά. Η Meryl Streep εξήγησε πως τις πρώτες μέρες πήγαινα και καθόμουν κοντά στη κάμερα με το σκηνοθέτη, ξέρεις, και μετά πηγαίναμε να κάνουμε τη σκηνή. Και ενώ έλεγα, ξέρεις αυτό, και εκείνοι έκαναν, ήταν απλώς σαν μια απόσταση, μια μικρή απόσταση, η εξουσία, αυτό το πράγμα.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα στην πόλη μας, κάποιοι όμως θα μείνουμε σήμερα σπίτι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι, ο Μελέτης στην άμεσο δράση. Sky στις 5.35 η Βουλευτίνα. Στο Open στις 9.10 ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Και ΕΡΤ2 στις 9.30 Brian Banks ποντάροντας στην αλήθεια. Έχει ακόμα μία ταινία, αλλά είναι το πιο αρτερά. ΕΡΤ1 στις 1 η ώρα, Μαγεία στο Σελινόφος. Magic in the Moonlight.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ρωτήσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε ένα υποχώ που έχει ένα ποπό ποπό, κι ούτε σπίτι ούτε θεό.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο.

0: Το οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη η Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψχονη πλυντηρή Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι υγιής σκληροπλήρες ελαφρύ κιλό, 9,9. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,19.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί γάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, ρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμας λάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, κικά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το σκοψιμένο τσουρέκι και τα κουρού μας σύρτα τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδρυφίου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρή, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιάννητσα, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πρό, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
7: Ούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ήρθε η ώρα μας να δούμε τα νέα της Showbiz. Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόσκληση της καριέρας της το καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Στην εκπομπή Buongiorno αποκαλύφθηκε πως η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται για μια σημαντική θεατρική συνεργασία το φετινό καλοκαιράκι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης, η παρουσιάς και ηθοποιός, πρόκειται να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε παράσταση στην Επίδαυρο μέσα από την κομπία Ειρήνη το Αριστοφάνη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 24 αλλά και 25 Ιουλίου στη σκηνοθεσία του Νίκου Καθάνου. Όπως υπόθηκε στον αέρα της εκπομπής, η συνεργασία προέκυψε πολύ πρόσφατα έπειτα από αλλαγές στο cast της παραγωγής. Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν ήταν να δουλέψει το καλοκαίρι, όμως μετά από αποχώρηση μιας ηθοποιού, ο Νίκος Καραθάνος της έκανε την πρόταση. Τώρα έτσι αυτό έχει δουλέψει πολύ και για να την αναγνωρίζει το θεατρικό συνάφι, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά. Η ίδια είναι ενθουσιασμένη, μαθαίνω, είπε ο Άρης Καβατζίκης. Να εύχομαι καλή επιτυχία στη Ζέτα Μακρυπούλια, πραγματικά είναι μια αξιόλογη ηθοποιός. Και πραγματικά ό,τι και να κάνει, το κάνει τόσο καλά. Να της ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία και μακάρι να μπορέσουμε να πάμε και να τη δούμε.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: είπαμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας και να βρεθούμε στο σινεμά Κρόνιο. Η ταινία Μάικλ Τζάκσον από Δευτέρα 10 Μαΐου έχει ξεκινήσει η προβολή της έως την Τετάρτη 13 Μαΐου. Καθημερινά μια προβολή στις 7 η ώρα το απόγευμα και η επόμενη ταινία Ο Διάβολος που φοράει Πράντα νούμερο 2 από Δευτέρα 11 Μαΐου έχει ξεκινήσει η προβολή της έως την Τετάρτη 13 Μαΐου. Καθημερινά μια προβολή στις 9.30 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Άμστερνταμ 10, Βαρσοβία 23, Βερολίνο 14, Βιέννη και Βουδαπέστη 22 βαθμούς, Βουδαπέστη 27, Δουβλίνο 10, Ελσίνκι 14, Κιέβο 22, Κοπενχάγη 9, Λισαβόνα 19 βαθμούς, Λονδίνο 11, Μαδρίτη 18, Μίνσκα 3, Όσλο 9, Πάρισι 14, Πράγα 20, Ρώμη 23 και Στοκχόλμη 14 βαθμούς.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στις ψώχες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι και παιδιά στις ψώχες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα, χώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Δυστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Jumbo. Άνοιξη.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γέλασα να έπεσα πολλά. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει η ίδια.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 10 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταθήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσδιανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων ιών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 2312-10240.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ράδιο Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 16, Αλεξανδρούπολη Καβάλα και Σέρες 17 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 14, Ιωάννινα 12, Κέρκυρα 17, Λάρισα Λαμία, Άρτα 16 βαθμούς, Κεφαλόνια 18, Πάτρα 17, Χαλκίδα και Αθήνα 19 βαθμούς. Κορίνθος 16, Τρίπολη 12, Καλάμαθα 16, Κήθυρα 19, Χανιά και Ηράκλειο 20 βαθμούς, Μήλος Σαντορίνη 20 βαθμούς, Σύρος Νάξος 21 βαθμούς, Κάρπαθος Ρόδος 20 βαθμούς, Κος Σάμος 19 βαθμούς, Μυτιλίνη 19, Χίος 18 και στη Λίμνο 17 βαθμούς.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

για τον περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΚΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρες 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους σας και να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Όλος τώρα κόσμος είναι 10. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO, που αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής.

0: Η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολά το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρυασάντους και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τι κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και μκαρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνη 700 γραμμάρια περόνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Επηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο Νέο Σούλι, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για ρεσμένες και ευαίσθητες περιοχές αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο. Ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μίδα. Διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική, βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβα, 27 στην Ταταγιανιτσά, την Άξο και τη Φνό, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 στα Χανιά.
12: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Αυτό το να μην μπαίνεις ούτε ένα τηλέφωνο, βρε άνθρωποι που λένε, έτσι είναι. Κοιτάξτε, ξέρετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα αποθυμένα έχουν οι άνθρωποι και πόσο ζόρι.
2: Παίρνω απόσταση από το χθες, να φύγουνε κι άλλες εποχές.
1: Καλώς σας βρίσκω σε μια ωραία καλοκαιρινή μέρα του Μάη, 12 του μηνός. Σας ευχαριστώ πολύ για όλους για τις ευχές σας εχθές. Να είσαστε όλοι καλά. Και εσείς που δεν στείλατε, γιατί έχετε θυμό.
2: Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες.
1: Το Γεννάτη βγάζει μάτι που λένε. Έτσι. Κάποιοι κρατούν κακίες για διάφορα. Τι να κάνεις τώρα. Μπορείς να τους αλλάξεις αυτούς τους ανθρώπους.
2: Θα σου χαρίσω.
1: Σε όλους τους καλούς ανθρώπους λέμε καλημέρα, να είσαστε όλοι καλά. Μαζί θα είμαστε στη μία το μεσημέρι, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουτάκης. Κοντά μου ο κύριος Νίκος Αμερικάνος στην αρχισυνταξία. Η Μαρία Αλεξανδρίδου που βοηθά και τα λουλουδάκια λίγο να πιούνε λίγο νεράκι τώρα αυτή τη στιγμή. Και πολλά και διάφορα νέα θα μοιραστούμε από όλα όσα γίνονται.

Σας τα είπα λίγο γρήγορα νωρίτερα και θέλω να στείλω χαιρετίσματα και στον κύριο Λάκη Καρασαβαίδη, ο οποίος πάντα είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ. Τώρα να στείλω χαιρετίσματα στα παλικάρια.

στους σιδεράδες, λαμαρινάδες, φανοποιούς κτλ. Επισκέφτηκα μια δεκαριά έτσι τον τελευταίο καιρό και βλέπω ότι και πολλή δουλειά έχουν και τις γιες τις δουλειές δεν θέλουν ούτε να τις βλέπουν, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι είμαστε όλοι. Έτσι έχουμε γίνει όλοι. Τα δύσκολα προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Όπως ο διάβολος στο θυμιάμα που λένε. Την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, όπως ο διάβολος στο θυμιάμα, κάπως έτσι. Στα δύσκολα, κανείς δεν στέκει δίπλα στον άλλο, πολλές φορές το έχετε παρατηρήσει στη ζωή σας. Στα εύκολα είναι όλοι με τα χαμόγελα και φίλοι. Στα δύσκολα, σου λένε άστο καλύτερα. Γι' αυτό χαρίζω σε όλους αυτούς τους δυνατούς ανθρώπους, όπως είναι ο κύριος Άγγελος, η κυρία Βέτα και άλλοι άνθρωποι πολύ πολύ δυνατοί και στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, και ένα ωραίο τραγούδι, τον Νίκο Ξυλούρη. Σας το χαρίζω με αγάπη.

Άσα, αλληγή, άιντε, θύμα, άιντε, ψώνιο, άιντε, συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θα ποδαώ δουλειάς, άιντε, θύμα,

Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη μεγάλη συμμετοχή σας για το θέμα αυτό που είχαμε με το διαγωνισμό και το ταξίδι. Να είσαστε όλοι καλά και καλά να περάσετε πάνω απ' όλα.

είμαστε είναι ιδιαίτερα ζεστές και ένας μεγάλος ήλιος άρχισε να μας καίει και πολλούς άρχισαν να σου ενοχλεί. Στην Βόρειο Ελλάδα έχουμε 19 και 20 και 21-22 βαθμούς. Στην Νότια Ελλάδα φτάσαμε και τους 26 στην Χαλκίδα. Στερεά Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, στην Αταλάντη 26-27, στο Μαντούδη 28, στη Χαλκίδα σήμερα δηλαδή. Ετοιμάζονται κάποιοι για τις πρώτες βουτιές. Στη Λαμία 26. Να πάμε λίγο στη Δυτική Ελλάδα. Στην Πάτρα 22, Ναύπατο 22, Αγρίνιο 24. 21 βαθμούς στη Βόνιτσα, 23 στην Αμφιλοχία. Και αν μιλήσουμε τώρα για την Αθήνα, στην Αθήνα θα φτάσουμε 26 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα, 25 στη Ρήνα. Όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει να έρχεται το καλοκαίρι και αρχίζουμε να ψάχνουμε για πιο βαθιές ανάσες. Σιγά σιγά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το Ιράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά.
2: Το Ιράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 28. Συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερς, σε συνέντευξή του στη Σκωτία, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορ ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
6: Κόσμος στους 93.

0: Είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμη όμορα δώρα να σας χαρίσουμε για τον μήνα Μάιο. Έρχεται και ένα πολύ ωραίο τσίρκο. Θα μάθετε και γι' αυτό ακούσετε. Οπότε μην ανησυχείτε για τίποτα. Δεν σας αφήνουμε μόνος και δεν σας αφήνουμε ποτέ χωρίς δώρα. Αν κάποιος από εσάς πιστεύει ότι μπορεί να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο, το αγαπάει ιδιαίτερα και θέλει να μοιράσει τις σκέψεις του αλλά και τα τραγούδια που αγαπάει στις εκπομπές που έχουμε κανένα δίωρο, σε καθημερινή βάση όμως, να μας καλέσει να επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς θα είμαστε δίπλα του, δεν θα τον αφήσουμε μόνο ή μόνοι. Για εσάς που σας ενδιαφέρει το ραδιόφωνο και το αγαπάτε και θέλετε να κάνετε ίσως τη δική σας εκπομπή.
1: Κόσμος.

Πιάσαμε την κουβέντα με την Μαρία για τα email που μας έρχονται και να είσαστε όλοι καλά για όλη αυτή την πληροφόρηση που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα και στη Σωτήρια Καλακίδα που χθες.

Σας κράτησε πολύ ωραία συντροφιά μετά τον Δημήτρη Τσαούση, που επίσης εξαιρετική η παρέα του και η συντροφιά του. Και εδώ ανεβοκατεβάζουμε λίγο τα μικρόφωνα για να σας βρούμε. Τα στεγαστικά δάνεια στο σπίτι μου 2 τα εγκεκριμένα δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου. Από ό,τι διαβάζω, θα γίνουμε πόρους Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως 31 Αυγούστου 26. Και αυτό το άρθρο το διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Και σήμερα το cosmosnews.gr είναι μαζί μας και πάμε να ακούσουμε κάτι από Παπαζό. Σελήνη, Παπαζό, το φλερτ.

0: σε κάθε τραγούδι. Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, δυνατά, στον κόσμο μας.
1: Και εδώ συναντάμε τη Μαρίνα Σπανού. Έως όταν πάμε στα επόμενα νέα στο Κάρτ Ποστάλ.

ένα σπανού, σ' άλλο ένα τραγούδι και τι θα λέγατε για λίγο Jack Safford τώρα. Στο Do It For Love, κάντο για την αγάπη.

Λοιπόν, για ένα ωραίο τσίρκο ακούσατε. Για ακούστε το λιγάκι, γιατί για αυτό το τσίρκο θα έχουμε πολύ ωραίες προσκλήσεις. Και ξεκινάει στις 15 Μαΐου το τσίρκο αυτό. Θα είναι μέχρι τις 28. Αυτό το τσίρκο από 15 έως 24 Μαΐου, όχι 28, 24, μας έρχεται από την Ισπανία, είναι πάρα πολύ παλιό. Ξεκινά πάρα πολλά χρόνια πριν. Ιδρύθηκε το Circo Mundial, το Circo Mundial το 1968. Είναι το διασημότερο της Ισπανίας. Έχει κατακτήσει τις καρδιές θεατών παγκοσμίων. Οι παραστάσεις του συνδυάζουν εντυπωσιακά ακροβατικά, μουσική, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και άλλα νούμερα. Και έρχεται μια ομάδα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Την Τρίτη είναι το ρεπό, καθημερινά δύο παραστάσεις. Στις 6 το απόγευμα και στις 8.30. Και τις Κυριακές πάλι δύο παραστάσεις, το πρωί 11.30 και απόγευμα 8. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε στη δυνατότητα σε πάνω από 10 κουρατές μας να δουν αυτό το τσίρκο. Όσοι θέλετε, ξεκινήστε με τα email να γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη τσίρκο, για να είσαστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν εισόδους για να δείτε αυτό το τσίρκο, το οποίο προσπάθησα λίγο εγώ πριν να μεταφέρω στον αέρα μας και να το ακούσουμε λιγάκι το spot. Θα το κάνω σε λίγο. Μου επιτρέπετε να πάρουμε δυο λεπτά. Δυο λεπτά και αμέσως μετά θα το μοιραστούμε παρέα. Λοιπόν, τα δυο λεπτά έφτασαν όμως για διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα προλαβαίνω ένα τραγούδι. Προλαβαίνω λίγα λόγια από ένα τραγούδι, τα προλαβαίνω.

0: ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα πυρί φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 23 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι, ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπιρ κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνη, 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστα θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πόσο boomers πια.
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλλεις πάλι στον κάντζα σου?
12: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευση λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
11: Καλά, πού τα βρίσκεις?
12: Τα κόρια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
11: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
14: Κόσμος στους 93.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: Wayne, ladies and gentlemen, we've invited first class, now we're going to executive panel, Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Άρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
3: Πες, μάθατε για μια ληστεία τράπεζας που έγινε, φαντάζομαι. Οι ληστές φυσικά της τράπεζας συνελήφθησαν κινηματογραφικά από την αστυνομία. Είχανε σφαίρες μέσα στα όπλα, ήταν έτοιμοι για όλα. 215.000 ευρώ επίσης βρέθηκαν που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας του ελληνικού FBI τους περικύκλωσαν στο Αλεποχώρι. Οι ληστές είδαν τους αστυνομικούς πάνοπλους να τους περικυκλώνουν και να προτάσουν τα όπλα. Παρόλα αυτά, ο ένας από τους πέντε επιβαίνοντες είχε καλάζνικοφ στα χέρια με σφαίρα στη θαλάμη, το ίδιο και οι συνεργοί του, αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν, καλύτερα για αυτούς δηλαδή. Κατά την εξέτασή τους στο τμήμα, όλοι τους είναι αρνητικοί στη συνεργασία με τους αστυνομικούς. Έκανε κατοίκον έρευνες επίσης. Δύο από τα σπίτια ελέγχθηκαν παρουσία εισαγγελέα και είναι στα Εξάρχεια. Πρόκειται για μια ομάδα παντελώς αχαρτογράφητη έως τώρα, καθώς το σύνολό τους, τα μέλη της είναι καθαρά. Κανένα από τα 8 άτομα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστεία. Όλοι τους είχαν καθαρό ποινικό μητρό εκτός του ενός που είχε απασχολήσει για ναρκωτικά. Τα πρόσωπα αυτά ήταν άγνωστα στις αρχές. Κάποια εξ αυτών είχαν βρεθεί κατά το παρελθόν σε καταλήψεις και είχαν προσαχθεί σε επεισόδια. Ο μεγαλύτερος είναι 33 ετών και η μικρότερη σε ηλικία που είναι κοπέλα είναι 24χρονη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εξάρθρωσαν μια συμμορία σχεδόν εν τη γενέση της.

0: Τα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν γεμιστήρες, σφαίρες, πυροκροτητές. Πάνω τους είχαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, 4 πιστόλια και άλλα όπλα. Οπότε πρόκειται μάλλον για ομάδες αντιεξουσιαστών οι οποίοι ήθελαν να κάνουν μια μπούκα για να έχουν λεφτά για τη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται από το ιστορικό που μέχρι τώρα έχει βρεθεί και έχει αναφέρει και η ελληνική αστυνομία.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

παράξενο στο μεταφράσεις, ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεταφραστικό για τη λέξη άντρες. Επειδή κάποιοι έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο κατά των ανδρών τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε για ποιες κοινότητες μιλάμε, κάποιοι τα έχουν βάλει με τους άντρες, δηλαδή πραγματικά τους μισούν. Δεν θέλουν ούτε κάρχουν. Έτσι λοιπόν, όταν προσπαθεί να γράψει κάποιος ένα κείμενο και να διορθώσει, και ευχαριστώ την Κατερίνα που το υπενθύμησε με μήνυμα, προσπαθείς να διορθώσεις τη λέξη άντρες ή να την, και σου βγάζει άντρες και μία άλλη λέξη, τώρα μου είπε η Κατερίνα, δεν θυμάμαι, δεν βγάζει τη λέξη άντρες για να διορθωθεί. Δεν μας θέλει το σύστημα, δεν είναι υπολογιστές, και όχι μόνο από ό,τι κατάλαβα. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια φιλιά. Και αυτά τα φιλιά είναι πολύ γλυκά. Τα θυμόμαστε. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Και άντρες θα υπάρχουν και γυναίκες. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να καταργήσουν τα δυο φίλια, είτε στη Eurovision είτε οπουδήποτε.

Στα σήμερα ο Νίκος Γκάτσος. Στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Ήταν το 1992 όταν έφυγε ο πνευματικός αδερφός του Μανου Χατζηδάκη, ο αείμνηστος Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε το 1992, αλλά τα τραγούδια του τα ακούμε ακόμα και σήμερα. Είναι πάρα πολλά, είναι υπέροχα, είναι υπερευαίσθητη η στίχη, υπέροχη, και με την κατάλληλη μουσική καταλαβαίνετε ότι ο Νίκος Γκάτσος έγραψε το Χάνω το Φεγγαράκι, το Έλα πάρε μου τη λύπη, το τραγούδι ήταν του Μάη Πρόσωπο, το Για σένα την αγάπη μου, το Βογιατζή, το Να σε καλή τη Μυρτιά από τη Μέρι Λίντα, τραγούδια όπως το Είχα φυτέψει μια καρδιά, το Αν θυμηθείς το όνειρό μου, το Σε πότισα Ροδόσταμο, το τραγούδι Πάει έφυγε το τρένο, το τραγούδι Θαλασσοπούλια, το τραγούδι της Ειρήνας, τα Στέρη του Βοριά, το Μια Παναγιά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τραγούδια τα οποία, εντάξει, τι να πει κανείς, είναι υπέροχα, ήταν, είναι και θα είναι για όσους τα θυμούνται, τα τιμούν και δεν ξεχωρίζουν τους ανθρώπους μέσω των τραγουδιών, αλλά τους ενώνουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και εκείνης εποχής όταν γράφονταν τα τραγούδια όπως και αυτό.

στοιχεί ο Μίκης Θοδωράκης, στοιχεί ο Νίκος Γκάτσος. Στα τραγούδια αυτά θα μείνουμε για λίγο. Άλλο ένα τραγούδι θα σας χαρίσω από τους στίχους του ύμνου του Νίκου Γκάτσου, του αγαπημένου. Και εδώ το είχα φυτέψει μια καρδιά. Παραμένουμε σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και η φωνή, η μαγική, η μοναδική του Γρηγόρη Μπίθηξη. Στις Σέρες θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με τον Γρηγόρη Μπίθηκότσι. Και εμείς θα είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Θα βρίσκεται εδώ ο γιος του. Και θα είναι μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Θα ενημερωθείτε λεπτά.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά από τα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο.

0: Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το διαστότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Ή πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημερινό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 2312-10-240.
6: Κόσμος στους 93.

αγαπημένη μου φίλη Δήμητρα ακούει την εκπομπή, οπότε τη στέλνω πολλά χαιρετίσματα. Γεια σου Δήμητρά μου. Πολλά φιλιά και καλή δύναμη και να τα πούμε. Επίσης χαιρετίσματα στον κύριο Σάκη, στον Δημήτρη. Μου λέει ο Νίκος, τα κορίτσια φοράνε σορτσάκια και ξεχύθηκαν στους δρόμους. Καλά κάνουν, Νίκο μου. Πώς θα μαυρίσουμε λιγάκι, σιγά σιγά, λίγο λίγο. Μερικοί πηγαίνουν απευθείας, ξαπλώνουν στον ήλιο σε μια μέρα, θέλουν να μαυρίσουν, καίγονται, γίνονται κατακόκκινοι. Το βράδυ, αχ, βαχ, γιαούρτια, πεπαθόλ και ένα σωρό άλλα. Δεν γίνεται έτσι, λίγο λίγο, σιγά σιγά. Ο ήλιος δεν κάνει πάντα καλό, κυρίως ο ήλιος μετά τις 11-12 μέχρι τις 5 το απόγευμα 6 και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Οπότε το νου μας τώρα για τους ανθρώπους που δουλεύουν στον ήλιο, καπέλο, πολλά νερά, υγρά και όσο μπορείτε στη σκιά. Και καλή δύναμη.

Γεια σου, Νάντια. Στην Νάντια δεν έμπαινε να στείλει χαιρετίσματα στο επιμελητήριο. Επίσης, εκεί έχουμε τον αγαπημένο μας τον κύριο Γιώργο Μίχο. Του στέλνει χαιρετίσματα και πολλούς άλλους ανθρώπους και παιδιά. Το επιμελητήριο που κάνει πάρα πολλά. Για πάρα πολλούς έχουμε και τα γεμί τώρα. Έφτασε η ώρα των γεμί. Το φωνητικό σύνολο Encore παρουσιάζει το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Είναι μια νέα διασκευή, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα τα ακούσουμε τώρα όλοι πάρε εδώ, μαζί, συντροφιά. Πάμε, παιδιά. Έλα, μαέστρο, κάθεσε, δώσε και το σύνθημα. Γράφουμε.

πήραμε μια γεύση από ένα τραγούδι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο ήθελα και σ' αγαπούσα, το φωνητικό σύνολο Encore. Μας έχει χαρίσει και άλλο τραγούδι και το έχουμε ακούσει, θα το επισκεφτούμε και το άλλο και θα το ακούσουμε σε ποια άλλη στιγμή εννοείται. Το φωνητικό σύλλογο Encore, επαναλαμβάνω, σε διασκευή αυτό το παραδοσιακό τραγούδι του Σάβα Ρακιντζάκη. Η Βαλσαμία, ο Ευχής, ο Κωνσταντής, η Σοφία, η Μαρία, η Κάση, η Στεφανία, ο Βαγγέλης και η Γιούλη το τραγουδούν. Όλοι μαζί τους αποχαιρετούμε. Τώρα, δεν ξέρω αν βλέπετε ή όχι Survivor, αλλά χθες δεν μεταδόθηκε το Survivor γιατί ένα ταχύπλο τραυμάτισε σοβαρά Έλληνα παίκτη που έκανε ψαροτούφικο και υπάρχει ανησυχία για αυτό το παιδικό. Ο Έλληνας παίκτης του Survivor χτύπησε στον Άγιο Δομήνικο. Έτσι αναβλήθηκε το... Εγώ δεν το έχω δει ποτέ το Survivor, να σας πω την αλήθεια. Ποτέ δεν μου αρέσουν οι θάλασσες και πάλι δεν μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Ούτε τα έπαθλα, ούτε τα βραβεία, ούτε η φαγωμάρα, ούτε οι ζήλιες, ούτε τίποτε.

ακούσει πολλές φορές. Τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε το Nova Zora. Να πάρουμε μια γεύση από την Ταμάρα και το Μοντενέγκρο. Πολλά κράτη τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα περάσουν ή όχι φέτος. Ενώ τώρα στον πρώτο ημιτελικό. Και ποια θα περάσουν, ή να ακούσουμε τη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία να ακούσουμε. Τη Βουλγαρία, τους γείτονές μας που τις προηγούμενες χρονιές δεν πήρανε μέρος πέρυσι, ας πούμε, γιατί υπήρχαν οικονομικά θέματα και γι' αυτό το λόγο. Ναι, για να δούμε, θα πάμε στη Βουλγαρία, θα ακούσουμε κάτι. Ναι, ναι, Eurovision. Πού είναι η Βουλγαρία? Βουλγαρία, Eurovision, για να δούμε. Έχουμε πρώτα σχόλια και δεν θέλουμε τα σχόλια, γιατί έτσι και αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Για να δούμε την Τάρα να τραγουδάει λίγο, να δούμε πώς θα πάει η Βουλγαρία. Αυτό είναι το επίσημο βίντεο της που κυκλοφορεί με το τραγούδι. Για να ακούσουμε τους γείτονές μας τι θα κάνουν, πώς θα το πάνε δηλαδή. Για να δούμε, χορευτικό είναι, γι' αυτό. Γιουροβιζινιακό τραγούδι λέγεται. Δεν είναι όλα χορευτικά. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Πολύ όμορφη. Welcome to the riot. Και η Βουλγαρία τραγουδάει στα αγγλικά.

αυτά τα Eurovisioniaca τραγούδια με ρυθμού rave, trance και τα λοιπά που τα έχουμε βαρεθεί, αλήθεια είναι. Μάλιστα, τι άλλο να πάρουμε γεύση, άντε τη Βουλγαρία. Την, η Αντιγόνη με το Τζάλα και αυτό από την Κύπρο, Τζάλα, Τζάλα, Τζάλα, Τζάλα, το ίδιο λίγο, άλλη μια ωραία κοπέλα, λίγο τσιφτεντέ, λίγο τέτοιο, ωραία. Τι άλλο σας χαρίσω, να ακούσουμε. Πάει και το Μπάνγκαρα Μάνγκαρα. Αλβανία, ο Αλή. Ο Αλή είναι και προσωπεί την Αλβανία. Τους γείτονές μας, έτσι άσουμε λίγο γειτονιά, βρε παιδιά. Να δούμε τι γίνεται. Και εμείς με το φέρτο μια από τα ίδια να. Έλα Αλή, φόρτωσε. Ωραία, νάτος και ο Αλή. Για να τον ακούσουμε λίγο, Αλβανία. Θα περάσει η Αλβανία σήμερα ή όχι, για να ακούσουμε. Ο Αλή, νάν.

0: Πολύ ωραία μουσική, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε γιατί είναι στη γλώσσα το τραγούδι. Η Αλβανία επιλέγει να τραγουδήσει τη γλώσσα της, τη Βουλγαρία όχι. Θα μας τα πει ο κύριος Καπουτζίδης το βράδυ τι λέει το τραγούδι και που απευθύνεται. Έχει και χουδία με πολλές φωνές το τραγούδι αυτό. 1,5 εκατομμύριο προβολές, μπράβο. Ένα δυναμικό επικό τραγούδι, μοιάζει κινηματογραφικό. Δούμε θα περάσει το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά και με την Αλβανία. Πάμε σε τραγούδι με Κατσιμίχα τώρα. Μια βραδιά στο Λούκι.
1: Προχθές εκεί που τάπινα με κάποιον κόλλητό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου.
0: Και το βράδυ είπαμε ο μη τελικός όπτος.

φέρτο ότι υπάρχει χειρότερο τραγούδι, μου λέει ο Νίκος, από το φέρτο. Υπάρχει, λέει, το τραγούδι της Αρμενίας, λέει, χειρότερο. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και καλύτερα, θα υπάρχουν και χειρότερα. Η Τσεχία μου λέει ότι έχει μια πολύ ωραία μπαλάντα, μυστήρια. Χάλια το τραγούδι της Αρμενίας, τι μου γράφετε άλλο. Ιταλία, να ακούσουμε Ιταλία, θέλετε? Να ακούω λίγο Ιταλία, να δούμε, γιατί η Ιταλία είναι πάντα φαβορή στη Eurovision. Να ακούσουμε φέτος το τραγούδι τους, πώς λέγεται? Per sempre sì, Ιταλία. Τώρα δεν σας μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα. Κάποιος τύπος μπαίνει σε ένα μαγαζί που είναι μια κοπέλα και παίζει πιάνο. Και αλλάζει το τραγούδι του πιανίστα. Αυτό είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, μάλλον.

Τι θέλετε να βάλω κι άλλο? Τι να βάλω κι άλλο? Να βάλουμε Γερμανία, να δούμε στα γερμανικά το τραγούδι στα αγγλικά. Η Ιταλία αυτό, ένα τραγούδι, γλυκίτατο όπως πάντα η Ιταλία. Είναι η γλυκίτατη και η γλώσσα τους και η Γαλλία δεν ακούσαμε ρε παιδιά. Θυμόσαστε εκείνο το βόηλα, τι ωραία, βούαλα. Για να πάμε λίγο Γερμανία και μετά θα τη δούμε και την... Όπα, την Γερμανία. Αγγλικά τραγουδά. Η Γερμανία επιλέγει την αγγλική γλώσσα. Με μια μελαχρινή κοπέλα. Ημίγυμνη. Και άλλα 4 μαζί της με σορτσάκια.

ακούμε Γερμανία και είναι σαν να ακούμε Μεγάλη Βρετανία. Πραγματικά, δηλαδή και το τραγούδι και ο ρυθμός. Να πάμε και λίγο, να αφήσουμε για λίγο τη Γερμανία, να πάμε για λίγο στη Γαλλία, να δούμε οι Γάλλοι τι έχουν φέτος. Μονρόε στο Ριγκάρτε. Είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδήσουν στα γαλλικά, δεν νομίζω να οι Γάλλοι να τραγουδήσουν στα αγγλικά. Η γλώσσα τους είναι και αυτή γλυκύτατη.

θυμίζει κάτι από το πέμπτο στοιχείο, να σας πω την αλήθεια. Πολύ γλυκό όμως το τραγούδι. Και η παρουσία της κόκλας. Με φωνητικές δυνατότητες εξαιρετικές, όπως έχετε καταλάβει. Οπότε η Γαλλία επενδύει στη μουσική και κυρίως τη φωνή. Κοίταξέ με, κοίταξε τον εαυτό σου, λέει το τραγούδι. Αν αυτή είναι η αγάπη, με τυφλό. Κοίταξέ με και κοίταξε τον εαυτό σου. Αυτή είναι αγάπη. Μια αγάπη ποτέ δεν θα χαθεί. Αυτή είναι και η Γαλλία, διάλειμμα. Σας εύχομαι να ψηφίσετε ό,τι αγαπάτε εσείς και η καρδιά σας. Και αποχαιρετούμε κάπως εδώ τα τραγούδια της Eurovision. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ. Σας αποχαιρετώ και εγώ κάπου εδώ. Σε λίγο κοντά μας η Κέλλη Μανουηλίδου. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και τον Όλυμπο, από όπου βγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, τι αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους στοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν.

0: ξέρεις. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκον πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτι ξυπημένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόληση. Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος ως τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
3: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος 93. Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

δηλαδή πρέπει να ζεις, αν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν τον δρόμο σου, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου εδώ από την όμορφη πόλη των Σερών, στην καρδιά της πόλης των Σερών, που αλλού στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Στη μεσημεριανή μας παρέα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. 23-21-0-63-333 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com το email. Όποιον από εσάς θέλει να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μοιραστεί ένα τραγούδι, να αφιερώσει ένα τραγούδι ο ίδιος. Θα πάμε σε Χάρης Αλεξίου και Μαρινέλα, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, και μετά θα πάμε σε ένα δικό μου τραγούδι, μιας και σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision λοιπόν ξεκινάει απόψε στις 10 η ώρα σε live μετάδοση από την ΕΡΤ. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Λίγο σε Μαρίνα Σπανού στο τραγούδι Ταξίδι και επιστρέφω λίγο με πιο πολλές λεπτομέρειες για να μην τα πω λάθος.

πάμε λοιπόν, το πούμε σωστά. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision ξεκινάει απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδος, αλλά και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix. Στο τιμόνι της παρουσίας βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτσίδης, που για ακόμα μία φορά δίνουν τον δικό τους γνώριμο ύφος στη βραδιά. Τώρα πάμε να πούμε λίγο για τον διαγωνισμό. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 17 χώρες με πολύ δυνατές παρουσίες, ανάμεσά τους η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γεωργία, η Ιταλία, η Φινλανδία, το Μαυροβούνιο, η Εστονία, το Ισραήλ, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, ο Άγιος Μαρίνος, η Πολωνία και η Σερβία. Φυσικά το ενδιαφέρον για τα άλλα είναι μεγάλο, με τον Αγγίλα να διαγωνίζεται με το Φέρτο σε μια βραδιά όπου κάθε εμφάνιση μπορεί να κρίνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και απόψε στις 10 ξεκινάει η Eurovision 2026. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι Αγγίλας και Φέρτο.

suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Το ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ αντίταγων και τσέξε όλου θα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χωτάσω.

Ο Ακύλας λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρες, στη Βόρεια Ελλάδα. Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιλινέος. Αργότερα έζησε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για μια μουσική καριέρα. Έγινε γνωστός αρχικά από το TikTok και μετά από το The Voice of Greece. Και τώρα εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι Φέρτο. Οπότε Ακύλα, καλή επιτυχία για σήμερα. Συνεχίζω με Adele και Rolling in the Deep.

0: πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βρει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμος.

Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στο 93. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν λέω σύντομο το εννοώ, οπότε μη φύγει κανείς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνας κιλό 4,99. Κι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 200 γραμμάρια πεπερώνε φράκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά εγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

το έκλεισα λίγο απότομα και ζητώ συγγνώμη. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που το σκέφτομαι πολύ καιρό και μας αφορά όλους. Την ανάγκη να δείχνουμε ότι είμαστε καλά. Στην καθημερινότητά μας έχουμε μάθει λίγο πολύ να λειτουργούμε σε ρυθμό εικόνας. Να φαίνεται ότι όλα πάνε καλά, ότι είμαστε οργανωμένοι, δυνατοί, ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο, ακόμα και όταν μέσα μας δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Και αν δεν είναι απαραίτητα κάτι που το κάνουμε συνειδητά, πολλές φορές μία αυτόματη αντίδραση. Το είμαι καλά γίνεται απάντηση ασπίδα. Μία εύκολη φράση δηλαδή που κλείνει την κουβέντα πριν ανοίξει την πιο βαθύ. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθούμε να δούμε ότι είμαστε καλά, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στον εαυτό μας να το νιώσει πραγματικά. Γιατί δεν επιτρέπουμε εύκολα τις μη καλές ημέρες, δεν τις ακούμε, δεν τις αναγνωρίζουμε, αλλά τις κρύβουμε μέσα μας. Κάπου εκεί δημιουργείται και μια μικρή πίεση να είμαστε λιγότερο λειτουργικοί, λιγότερο χαμογελαστοί, λιγότερο διαθέσιμοι. Σαν να μην μας επιτρέπεται η κόπωση, η αμφιβολία ή απλά είναι μια μέρα που δεν έχουμε ενέργεια. Και όμως στην πραγματικότητα όλοι περνάμε τέτοιες στιγμές. Το θέμα δεν είναι να τις αποφύγουμε όμως, το θέμα είναι να τις αναγνωρίσουμε. Να πούμε σήμερα δεν είμαι καλά στο 100% μου χωρίς ενοχή. Γιατί το είμαι καλά δεν χρειάζεται να είναι πάντα υποχρέωση. Μπορεί κάποιες μέρες να έχεις μια ειλικρινή απάντηση. Και αυτές άλλες να είναι... να μην ισχύει αυτό που λες για σήμερα και αυτό είναι απόλυτα εντάξει. Τελικά η πραγματική δύναμη στο να φαίνεσαι και όχι στο να κρύβεσαι. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Αρβανιτάκη για τον Γιώσο τον Γκρίζο.

Αυτό που ήθελα να πω στην ουσία πριν είναι να είμαστε λίγο πιο αυθεντικοί και να σταματήσουμε πλέον να υποκρινόμαστε με απλά λόγια. Και επειδή εγώ έχω σκάσει, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω τι γίνεται έξω, αλλά από πριν είδα ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, φαίνεται λίγο ότι φυσάει, αλλά εγώ έχω σκάσει. Στις αίρες λοιπόν είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πω, ζέστη. Η Αθήνα, βασικά, 26 βαθμούς σήμερα. Έχουμε ηλιοφάνεια. Τετάρτη και Πέμπτη δείχνει πιθανότητα βροχής. Επιστρέφουμε δηλαδή στις παλιές καλές συνήθειες. Η Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη στους 27 βαθμούς, το Αγρίνιο στους 26 μαζί με τα Χανιά και η Πάτρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός παίζει με τα νεύρα μας, εγώ αυτό θέλω να πω, γιατί εχθές έλεγε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και ξαφνικά το απόγευμα ξεκίνησε να βρέχει. Ελεονόρ Γανέλη και δεν μας συγχωρώ.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Λοιπόν, εάν είσαι πτυχιούχος και είσαι στην, με το πτυχίο σου να ισχύει μετά την 1 Ιανουαρίου 2016, τότε αυτό σε αφορά. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει αποκλειστικά σε πτυχιούχους και η κεντρική του προϋπόθεση είναι να έχουν αποκτήσει τότε το πτυχίο μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Το πρόγραμμα λέγεται Ξεκινώ Επιχειρηματικά και είναι μέσω ΕΣΠΑ. Τα ποσά ενίσχυσης είναι 13.000 για ατομικές επιχειρήσεις, 21.000 για εταιρικά σχήματα συνεργασία 2 ή περισσότερων πτυχιούχων και 15.000 και επιπλέον μπόνους εάν δημιουργήσεις μία νέα θέση εργασία. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 6 Μαΐου 2026 και λήγει 30 Ιουνίου 2026. Τώρα να σας πω τις βασικές προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι να είσαι άνεργος ή μισθωτός, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Η επιχείρηση να είναι υποσύσταση ή να έχει κάνει έναρξη μετά από την 1η 2025, και εξαιρούνται οι κλάδοι όπως το λιανικό εμπόριο και η εστίαση, δηλαδή καφετέριες και ταβέρνες. Συνεχίζουμε, Ζαμάνι και Ισλέα στο τραγούδι Πανιστριτζού.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και πριν κλείσουμε για σήμερα, πάμε σε κάτι που όλοι έχουμε ζήσει. Η τεχνολογία μας βοηθάει, αλλά κάποιες φορές μας εκθέτει κιόλας. Όπως όταν μιλάς για κάτι και μετά σου βγάζει μια διαφήμιση και λες «Καλά, με άκουσε, με παρακολουθεί» ή όταν γράφεις ένα μήνυμα πολύ σοβαρό και το correct το κάνει εντελώς λάθος, άλλο νόημα και πρέπει να αιτιολογήσεις μετά και να απολογηθείς τον απέναντι χωρίς λόγο. Ή εκείνη στιγμή που πας να δείξεις σε κάποιον κάτι στο κινητό και πετάγονται ειδοποιήσεις που δεν ήθελε να δει κανείς ποτέ. Και το καλύτερο ότι όλοι κάνουμε κάπως πως έτυχε, ενώ ξέρουμε ότι η τεχνολογία απλά μας πρόλαβε. Αλλά τελικά αυτό είναι και το ωραίο, ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο ανθρώπινες και αστείες γίνονται και οι στιγμές μας. Με Λίνα Σλανίδου και θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93.

ακούγοντας αυτό το τραγούδι αναπολώ τις παλιές καλές εποχές που οι άντρες κάνανε καντάδες στις γυναίκες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά όσο εξελίσσεται η γενιά πάμε εμείς μπροστά, ενώ στην ουσία μας λείπει λίγο και το πίσω. Εγώ σας αφιερώνω Γιάννη Κότσιρα, η πρώτη μας φορά.

Κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ μαζί μας και κάνατε την παρέα περισσότερο όμορφη. Αν κρατάμε κάτι από σήμερα, ας είναι η καλή διάθεση, το χαμόγελο και η σκέψη ότι πάντα υπάρχει χώρος μέσα στη μέρα για κάτι όμορφο, ακόμα και αν είναι κάτι μικρό. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως μια καλή μουσική πάντα μπορεί να αλλάξει τη διάθεση. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι 1 με 3. Μέχρι τότε αφήνω με μουσική και σκέψη. Η λίστα είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης εκδρομή, Ιουλία Καραπατάκη τα κούνια για καρφιά και Μάρθρα Φτζάλα νερό στη βάρκα. Από εμένα καλό μεσημέρι και φιλιά πολλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3. Εδώ είστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρέτη Παρθένου ελαιό 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρ, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί αστρίφυλλο 10 ρολ, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,61.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και από τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ήταν έρωτας, θες ήταν σύννεφο, κρίση ή βροχή. Θες

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η ώρα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκ Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με το πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στην φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο pressing και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με τον Χωσέ Λουίς Βλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν τότε.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

φορτηγές σχόλοι. Οι διεκδέα ρεχούν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογύ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξτε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριανάτα 3,60.
3: Road Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιδάκι, το κασκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρες το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωρατικό, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο, τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε ροή της, ενώ η δεύτερη τραυμίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διασωληνώθηκε. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί μερικώς στο ένα πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο άλλο. Την πιθανή σύνδεση των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας με 8 ένοπλες ληστείες και ανατινάξεις ATM, καθώς και τη λοκή του σε άλλες υποθέσεις έκνων ενεργειών, εξετάζει η αστυνομία. Τον Ιούνιο θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νόμος για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στόχος είναι να προστατευθούν οι πολίτες από ακραία φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι ημίς σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Celtic Sport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
8: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: να παίξει, πέντε. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι και να ταυτεί μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από εσάς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: χωρίς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Κλείσου πω τα μάτια μου, πάρε νερό. Κλείσου.
0: Ακούσε τα.
1: Χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα νύχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνίζω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

και σχολή. Ίδια ιδέα έχουν πει. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα λοιπά όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ λιντιού. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φιξελάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χρυτού λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνι φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στην φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο pressing και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένς δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

0: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζαϊ σου?
1: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τάφσα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πυρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
0: Καλά, πού τα βρίσκεις?
1: Τα κορίτσια στον κάντζα μου γκίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
0: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε εργαλεία και είδη που, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilize. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Κόσμος τους 93.

0: διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλείου και Γερμανός Σερών.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι ας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλχα υγεία τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 φορτικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το άνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ράδι Κόσμος.

0: συγκλονιστική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο

0: να αλλάζουμε τα λεφτά απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται, το τα κατάφερα.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόσης Μικέλ Βασιλέο Τηλίου και Γερμανό Σερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, όλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβά είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρό και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την τάξη εξαόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο.

0: το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ο στενό του Ορμούζ, αναγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 3 νέα προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
2: Κόσμος στους 93.

είμαι και εγώ. Τα 6 λεπτάκια μετά τις 6. Έχω τον αρχιμάστορα εδώ πέρα, ο οποίος με καταβίδια στα χέρια είναι όλη μέρα. Άμα πιάνουν τα χέρια σου όμως. Εγώ παιδιά ούτε λάμπα δεν μπορώ να ανάψω, είμαι παντελώς άχρηστος σε τέτοια πράγματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε κόσμο στο 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Και έχω σκοπό να ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας για το επόμενο 2 ώρο. Τα αδράκια συνεχίζω, παρότι σήμερα δώσαμε ένα ταξιδάκι δώρο. Σας έχω και προσκλήσεις για να πάτε να δείτε δωρεάν το τσίρκο το οποίο θα σταθμεύσει την πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε σε λίγο.

Αν έχουμε κάτι από το δρόμο, παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα. Η επικοινωνία μαζί μου στο 23-21-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook υπάρχει το γκρουπάκι μας το Cosmos Radio Ceres Greece. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου, αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, απλά πρέπει να με αναζητείτε γράφοντας Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ένα τραγουδάκι να πάρω μια ανάσα και έρχομαι. Θέλω λίγο προσοχή όσοι πλησιάζετε στην πλατεία εμπορίου. Βλέπω αρκετά αυτοκίνητα σταθμευμένα. Λίγο ταχύτητα. Έχουμε κανένα απογευματινό ευτράπελο.

Τι ωραία μέρα σήμερα. Το μίξ μας στην πόλη φυσάει τόσο στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής. Είπα δύο φορές περιοχή, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, εκεί στη ΒΠΕ σχεδόν καθημερινά πλέον φυσάει και η αλήθεια είναι ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν το είχαμε πειρήσει τόσο. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει ο καιρός, ποιος ξέρει. Όσον αφορά τώρα στα του καιρού, πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Κάπως έτσι θα συνεχίσει και αύριο. Αύριο θα κουμπίσουμε τις 24, κάτι λίγα σύννεφα θα έχει το ξημέρωμα, αλλά μην φανταστείτε κάτι. Αύριο το απογευματάκι θα έρθουν μερικά σύννεφα. Δεν βλέπω βροχές μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Την Πέμπτη επίσης 24, την Παρασκευή 26 βλέπω. Έτσι καθημερινά βλέπω να έρχονται κάτι λίγα σύννεφα το πρωί. Το απόγευμα να φεύγουν και να ξαναεμφανίζονται αργά το βράδυ. Κάπως έτσι θα πάει. Το Σάββατο θα έχει βροχή. Την Κυριακή θα έχουμε 25 και βροχή το βραδάκι της Κυριακής. Θα σας τα πούμε και τα παιδιά τις επόμενες μέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, πρέπει να σας πω. Νομίζω δεν γνωρίζω κάποιον. Η Αρλετά.

η Αρλέτα ήταν αυτή. Τα σύννεφα πάνε και έρχονται. Μου βοηθάει και το αεράκι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο το μετέδωσε πριν από κανένα δύο εβδομάδες η φίλη μου η Κίκη Χατζηπαυλίδου. Το είχα κρατημένο στο Σαζάμ και να πω την αλήθεια είχα ξεχάσει κιόλας ότι το έχω κρατήσει. Θέλω να το ακούσετε. Τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ είναι μια εκτέλεση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Και συμμετέχει και ο Ακύλας. Ο οποίος Ακύλας πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι και ο πρώτος συμμετελικός Eurovision και τον φέρνουν πολύ κοντά στην πρωτιά τα στοιχήματα. Μάλιστα πολύ στην τηλεόραση λένε ότι πλησιάζει η ώρα για το δεύτερο. Το πρώτο, αν δεν το θυμάστε, που νομίζετε το θυμάστε, το Πυρί Παπαρίζου πριν από 18 χρόνια, το 4 αν θυμάμαι καλά.

Κάπως έτσι μασουλήσαμε το πρώτο μισάωρο. Ακούτε κόσμο σε 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Ο Ηλίας μας κάνει παιχνίδια και μία κρύβεται, μία εμφανίζεται. Γύρω-γύρω πάντως έχουμε μαζευτεί αρκετά συννεφάκια. Κάπως έτσι θα πάω σε διαφημίσεις. Με τις διαφημίσεις όμως, Λεωνίδας Μπαλάφας. Την έμαργος. Γραμμές ανοιχτές και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Γεια σου καλλιτεχνάρα μου. Καλησπέρα μου στην Εύη. Να βλέπω.

0: ώρα στο Ραδιοσμός είναι 6:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί, την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στο κάντζα σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome Καθαρκά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1.24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3.79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά και καθαριστή χαλιών 3.35.
2: Καλά, πού τα βρίσκεις?
3: Τα κορίτσια στο Κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
2: Supermarket Κάντζας.
3: 40 χρόνια ντύζουμε για σένα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Ναλής. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηνύματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Εκείναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065 και 6973 308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνά πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στη φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο pressing και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

Εδώ είμαστε, ακούτε Κόσμος 93, 38 λεπτάκια μετά τις 6. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Προφανώς μέχρι τις 8 θα είμαστε στο παρεάκι. Και μου στείλετε τις παγκόσμιες ημέρες. Όντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Είναι το πρώτο το οποίο μου βγάζει. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Είναι η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα του Πατέρα στη Ρουμανία. Η ημέρα της Φιλανδικής Ταυτότητας στη Φινλανδία. Και είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Αυτό κάτι με τα δόντια είναι. Κάποια πάθηση είναι τώρα αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στο νου μου. Γιατρέ, θα μας πεις καμιά πληροφορία? Πολύ μου άρεσε τον προκαλώ τον δοντίατρο μου και είμαι στον αέρα, διότι δεν τον προκαλώ όταν είμαι εκεί πέρα.

0: Έγινε καλοκαίρι στο τώρα και βάζω εγώ καλοκαιρινά τραγούδια. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα βάλουμε μερικά ακόμα. Ας ανεβάσουμε λίγο ακόμα τους ρυθμούς.
1: Θα φορέσω τα καλά μου στις 8 στη γειτονιά μου.
0: Δεν είναι εδώ πιο γνωστά τραγούδια που έχουν πει οι δυτικές συνοικίες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται πρώτα σιγά μου.

Με προλάβατε και έβαλα δίκαια στην οικία. Τώρα μου στέλνετε και καλοκαιρινά ραντεβού. Δύσκολα. Τόσες μπάντες έχουμε. Αυτή εκείνος και εκείνος. Ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης. Δεν τα χρώτα. Να σας πω την αμαρτία μου, παιδιά, αυτό πέρα το τραγούδι το μετέδιδε ο Βασίλης πριν από αρκετά χρόνια, τότε που κι εγώ ακόμα ήμουν πιτσιρίκι και άκουγα φανατικά το σταθμό. Και μου έχει μείνει από τότε.

0: Μάλιστα, για να πιάσουμε λίγο για τις παραγγελίες σας. Μου έχετε ζητήσει 2-3 τραγούδια, θα τα μεταδώσω αν τόσο λίγο. Καλησπέρα μου στο Δώρα. Θα Δώρα μου το θέλουμε το mailbox, έτσι μην το καταρρεύσεις. Κορίτσι μου, φτάνει. Να το στείλω στη Γερμανία, να το στείλω στην Αναστασία.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιό.

όση καρδερότητα. Καμιά σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπάστα.

γυναίκα το όμορφο. Την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά. Στην έχουνε στη μέρη. Κι όπως το λέω

κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γρά.

να έχετε ξανακούσει για ποιους να παίζουν games, την ακρίβεια video games. Και όμως είναι αλήθεια. Μάλιστα συχνά καλούνται να ασχοληθούν με τέτοιου είδους βιντεοπαιχνίδια στο πλαίσιο κάποιας έρευνας με κίνητρο μέχρι τώρα την ανταμοιβή τους σε τροφή. Νέα έρευνα όμως δείχνει ότι πλέον ασχολούνται μόνο και μόνο για τη διασκέδασή τους και χωρίς να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η ανταμοιβή σε θέμα φαγητού. Και μετά λέτε σε μένα που έφτασα σχεδόν τα 40 και κάτω μη ασχολούμαι με τα games. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Εδώ ασχολούνται οι πίθηκοι. Εμένα, με εμένα τώρα βρήκατε να τα βάλετε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα δηλαδή. Έτσι πάτε. Αυτή είναι η μπλε, να το στείλω στο φίλο μου τη Θεοδώρα. Θεοδώρα μου, καλό υπόλοιπο, λίγο υπομονή και... Αρχίσω χρόνος να ανέχει. Δεν θα τελειώσουν ποτέ, το ξέρεις. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες... Κάπως έτσι θα πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να χαιρετήσω και το παρεάκι στο θεατράκι. Κάπου εκεί είναι η γυναίκα μου, ο γιος μου και όλο το παρεάκι εκεί πέρα. Να αρχίσω να μαντεύω τώρα ονόματα. Λογικά η Έρη και Ευγενία πρέπει να είναι εκεί πέρα γύρω γύρω. Και τούλα προφανώς δεν μπορώ να βάλω, αλλά θα μεταδώσω κάτι άλλο. Προς το παρόν διαφημίσεις και έρχομαι λίγο μετά τις 7. Είναι η μπλε και παίζουν για τη φίλη μου Θοδωρά.

0: ώρα στο Ρακόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Φίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα την ΕΣΚΟ. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό. Διός. Η προστασία.

0: αξία είναι στη φύση του.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το οκείς. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κατσεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένη πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό, λασόνα, στυλό 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Λαογωνία.
13: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
14: Ένα όνομα ευσύνης για κάθε επαγγελματία.
15: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
16: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνική.
17: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξάπολη και Κέρκυρα, 24 σε

0: Πρέβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε Κόσμος στους 93, η Μοηλία είναι η ώρα του παιδιού, 7 και 6 πρώτα λεπτάκια. Για περίπου 55 λεπτά ακόμα θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Η επικοινωνία μας στο 23-21-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com. Εκεί έρχονται τα email σας. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες Live24 ή Radio κτλ. Στο Facebook τώρα το Cosmos Radio Series Greece. Αυτό είναι το γκρουπάκι μας, η πιο κοντινή από το προσωπικό μου προφίλ. Λοιπόν, πού θα πάω τώρα? Λέω να παίξουμε και κανένα ξένο που δεν έχουμε μεταδώσει σήμερα. Και λέω να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι το οποίο το μεταδίδουμε συχνά πυκνά. Είναι και λίγο ροκιά, μάλλον λίγο παραπάνω από το μέσο της ροκιάς. Nobody's Wife.
3: For the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that
2: ανεβάζουμε ρυθμούς και βλέπουμε.

Τι τραγούδι γι' αυτό. Πάμε και σε κάτι από Cranberries που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο το μεταδίδουμε συχνά πυκνά. Λίγο να πάμε στο... αυτό εδώ λέγεται Promises.

πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Ανεβάσαμε πάρα πολύ τους ρυθμούς. Θα πάμε λίγο πιο ήπια, θα πάμε λίγο πιο normal. Θα περάσω στους ελληνόφωνους Serial. Λέγεται Θέλω να ξέρεις. Πήγε κανένας Μετάλλικα, έχει σπίτι καμιά ωραία ιστορία.

τους είχα δει σε φεστιβάλ κομματικής οργάνωσης και δεν πήγα να τους δω στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και στο live τους, πάρα πολύ ωραία μπάντα. Πού θα πάω τώρα, ε? Θα πάω σε ένα τραγούδι από την ανεξάρτητη ελληνική ροκ σκηνή. Το δικό μου ηλικιακό target, οι de facto μεγαλούργησαν το διάστημα της εφηβείας μας. Προφανώς και μας μείνανε στο μυαλό. Τα τραγούδια τους παίξαν αρκετές φορές σε soundtrack μεταγλωτισμένων σύρων, κυρίως μεξικάνικων που παίζονταν τότε στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό λέγεται απορώ.

έξω και να με ρωτάτε σε ποια παράταξη φοιτητική ήμουν, δεν πρόκειται να σας πω στον αέρα. Αυτή ήταν de facto. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε σε μικρέ.

0: Σπίτι πάνω στο βουνό.
1: Αυτό είναι η διασκευή. Θα το καταλάβατε εξάλλου.
0: Ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Προλαβαίνω, λέω, να πριν τις διαφημίσεις. Είσαι ίσα που το προλαβαίνω. Πέρασε η ώρα. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε μερικά λεπτάκια για να μπούμε στη τελική ευθεία. Ακούτε κόσμο σε 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio.gmail.com το email. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ. Διαφημίσεις και έρχομαι.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο James Bond. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Το Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται με πάσης αμφιβολίας μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στην φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο pressing και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Επιστρέψαμε 30 λεπτάκια μετά τις 7. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έρχεται στις 8 θα είμαι στο παρεάκι. Μου ηλία είναι η ώρα του παιδιού. Ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο με τον Γιάννη Κώστηρα και τον Βίρονα Τσουράπη.

συγχωρεμένος ο Θάνος σηκωνόταν και το χόρευε κιόλας. Σε μια που είχα δει με Μίλτο Πασχαλίδη και Ρίτα Πούλου, ο Θάνος ήταν εξαιρετικός. Στην τελική ευθεία και για περίπου 13 λεπτά για ακόμα, ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού.

πρώτο τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Μάνος Ξηδούς. Τα κόκκινα τα μπλουζ. Το ακούμε και έρχομαι για αποφώνηση.

Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρέουλα θα είμαστε το απόγευμα της Κυριακής 8-10. Μέχρι τότε εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. Εννοείται 8 με 10 θα ξεκινήσει η Νικόλενα, 10 με 1 ο Βάσιλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Νοηλίδου, 3 με 5 η Λίας ο Τάσκου, αύριο Τετάρτη 6 με 8 η Κική Εμμανουηλίδου. Τα ίδια ακριβώς και την Πέμπτη, μόνο που εκεί στο 8-10 θα έρθει η Αζελίνα Ιαδρεάδ. Παρασκευή 8 με 10 η αφάνγκατε του σταθμού η Σωτηρία η Καλακίδα. Μην φύγει κανείς, θα αναλάβει τα άλλη Βασίλης Πανουδάκη από τις 8 και μετά. Να μην ξεχάσω να πω, στη ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, Μαρία Βασιλοπούλου, στη γραμματεία τις πρωινές ώρες, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές το προηγούμενο 2ωρο. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Αντε, bye.

0: Το Ράδιο Κόσμος είναι 8. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερ Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνακά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι Ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διευρύνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ο στενό του Ορμούζ, αναγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Σας καλωσορίζω στην παρέα σου, να είσαστε όλοι καλά. Στο μεσημέρι της Τρίτης μας έκανε παρέα η Κέλλη η Εμμανουλίδου. Αμέσως μετά απολαύσαμε ωραία ελληνικά τραγούδια. Στις 6 εμφανίστηκε ο αγαπημένος Ηλίας Παπάζογλου και μας κράτησε ως τον τροφιά. Εγώ σας είχα χαιρετήσει στη 1 το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ, παρέα με αγαπημένα τραγούδια και όχι μόνο, θα μοιραστούμε μαζί. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά.

Ο Γιώργος ο Νταλάρας, αφήνουμε για λίγο την Ελεονόρα μας στο σήμα να μας τα πει κάποια άλλη στιγμή. Και καλωσορίζουμε στην παρέα και τα φρούτα του δάσους με τις προσδοκίες. Νωρίτερα ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Ελένη Τροπούλου στο σήμα Χάραξη Πορεία. Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι που είναι τα χρόνια. Και εδώ τα φρούτα του δάσους. Έτσι λέγεται αυτό το συγκρότημα. Αυτές είναι οι μικρές προσδοκίες. Στη Μαρία και το Θανάτο τον Άδων να στείλω πολλά χαιρετίσματα.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέρα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
0: Κόσμος στους 93.

διάρκεια μιας ζωής που μερικές φορές μπορεί να είναι μερικοί μήνες για κάποιους ανθρώπους. Για κάποιους δεν είναι τίποτε, για κάποιους είναι διάρκεια μιας ζωής. Απόγευμα στον κόσμο μας, σας καλωσορίζουμε στην παρέα, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Και τραγωδία στην Ηλιούπολη για 17χρονους που έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί μιλούν για αυτό το περιστατικό, έπεσαν στο κενό σήμερα το πρωί. Άφησαν ιδιόχειρο σημείωμα. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στις οικογένειές και οι ουρανοί να αγκαλιάσουν αυτά τα παιδιά που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το βήμα. Λοιπόν, έχουμε πέρα από το ταξίδι που ευχόμαστε να περάσει καλά η τυχερή μας ακροάτρια με την παρέα της στην Αδριανούπολη το Σαββατοκυριακό, με το πρακτορείο Seres Travel που θα ταξιδέψουν για την Αδριανούπολη. Τους ευχόμαστε να περάσουν πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε όμως ένα ωραίο τσίρκο το οποίο έρχεται στις Σέρες από τις 14 του μηνός 15 μέχρι και τις 24, και αυτό το τσίρκο που είναι το παλαιότερο που υπάρχει, που υπήρξε στην Ισπανία και συνεχίζει να υπάρχει με τους ανθρώπους στο Τσίρκο Μουντιάλ έρχεται, είναι από το 1968 η ίδρυσή του και θα είναι από 15 Μαΐου μέχρι και τις 24. Παρακαλούμε να μας στείλετε στις 15 Μαΐου στο email μας όσοι θέτε, γιατί πάνω από 10 θα είσαστε τυχεροί για να δείτε δωρεάν το τσίρκο. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

νομίζω πως και η Λένα και ο Νίκος θέλουν και ένα έτσι ροκ τραγούδι για να θυμηθούμε τα παλιά, γιατί μια φορά έχεις ακούσει ροκ, δεν τα ξεχνάς ποτέ, παρότι όσο περνούν τα χρόνια από κάπου λίγο ηρεμείς και νιώθεις λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου, νιώθεις λίγο ότι δεν είσαι και τόσο ροκ όσο ήσουν, αλλά παρόλα αυτά τα ροκ τραγούδια παραμένουν στην ψυχή σου και ροκ είσαι εδώ που τα λέμε, απλά δεν είσαι πολύ ροκ, δηλαδή δεν θα φέρει την επανάσταση όπως κάποτε η ροκ μουσική προσπάθησε να το κάνει και να αλλάξει τις εντυπώσεις, τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες, όλα αυτά που κάποια εποχή καταδίκαζαν ανθρώπους γιατί τολμούσαν να βάλουν ένα σκουλαρίκι ή τολμούσαν να κάνουν ένα τατουάζ. Καταλαβαίνετε, υπήρξαν εκείνες οι άσχημες εποχές στις οποίες τα είδη της μουσικής που υπάρχουν αναδιαστήματα προσπαθούν λίγο να αλλάξουν και τον τρόπο σκέψης πολλών ανθρώπων.

Αυτές ήταν λοιπόν και οι εποχές. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Καλό απόγευμα. Ευχόμαστε και καλό δρόμο. Να προσέχετε λιγάκι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση. Είναι μια ωραία βραδιά. 9 παρατέταρτο η ώρα και ακόμη έχουμε μέρα έξω. Αρχίζει το Άγιο Βασίλεμα να εμφανίζεται. Κυρίως σε εσάς που είσαστε τυχεροί και το απολαμβάνετε από ορισμένες περιοχές, που το βλέπετε και ξεκάθαρα, γιατί εμείς βλέπουμε πολυκατοικίες γύρω μας.

Σίξλαξ ήρθαν στις Σέρες και αυτό που ακούμε είναι από τις Σέρες. Από την ηχογράφησή τους το καλοκαίρι. Με τη συμμετοχή του κόσμου.

πιλότιμη προσπάθεια. Πάμε τα γόρια να φανεί το πρόβλημα. Ωραίο, πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

0: Radio Cosmos.
1: Και αυτό το τραγούδι μας οδηγεί στις 9, είναι το που να εξηγώ, και το ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όχι ο Αντώνης Βαρδής, στη νεότερη ερμηνεία που έχουμε από το τραγούδι. Μετά τους Μετάλλικα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις 9, αραιώνει και η κίνηση. Καλό δρόμο, να προσέχετε, και για τα μαγαζιά που κλείνουν, καλή ξεκούραση σε όλους σας.

0: ζωντανού.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
5: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιον 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών, 3,35.
4: Καλά, πού τα βρίσκεις?
5: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
4: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

πονάει. Και όσο και να κλαίμε, τα κορίτσια δεν γυρίζουν πίσω. Δύο κορίτσια των 17 αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, να ανέβουν στον έκτο όροφο στην ταράτσα μιας οικοδομής στην Αθήνα και να πηδήξουν πιασμένες χέρι-χέρι. Δυστυχώς το ένα το κορίτσι έφυγε για τον ουρανό, έχασε τη ζωή του. Το άλλο χαροπαλεύει στο σκληπείο και προσπαθούν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί είναι πολύ βαριά. Τα κορίτσια έγραψαν και άφησαν ένα σημείωμα. Εμείς θα συγκεντρώσουμε μόνο δύο λέξεις στο νόημα της ζωής.

Χριστού, συγγνώμη, σας αγαπάμε, έγραψαν.

παράξενο και όσο εμείς ασχολούμαστε με διάφορα θέματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν τι καλό έχει αυτός ο κόσμος και κυρίως νέα παιδιά. Πέντε λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ.

βλέπω και η τροχέα είναι στους δρόμους. 9 και 17 πρώτα λεπτά. Ας ευχηθούμε και σήμερα στη Eurovision όλα να πάνε καλά και τα καλά τραγούδια να ξεχωρίσουν. Αν και είναι και λίγο δύσκολο αυτό όπως καταλαβαίνετε στη Eurovision, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι πλέον στους 17 βαθμούς μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης. 23 η Λάρισα, 20 Πανατολικός, 27 η Κηφισιά, 29 ο Ατρόμητος, 30 ο Άρης. Μετά ο αγώνας τέλειωσε με κόκκινες κάρτες αρκετές, μάλιστα νομίζω 3. Νωρίς και ο διαιτητής ο κύριος Παπαπέτρου έδωσε μια κόκκινη κάρτα που δεν ήταν για κόκκινη από ό,τι είδα στη φάση και έριξε το Πανσεραϊκό στα τάρταρα αλλάζοντάς του κατηγορία από ό,τι φαίνεται. Και τι να πούμε, στη ζωή μας και οι νίκες και οι ήττες πρέπει όλες να τις μαθαίνουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Ψυχή Βαθιά, ο Λαβυρίνθης ο Μαχαιρίτσας.

Εδώ η Καταρίνα σκέπτοντα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ευγένιος Δερμητάσογλου. Πολλά πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Καλό δρόμο.

Κατερίνα Σκιάβαντα, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Τζιάνο Φέρο, το Περντόνο, το θυμόμαστε. Φεύγουμε για την Ιταλία για λίγο. Και το θυμόμαστε μαζί σας. Τζιάνο Φέρο, Περντόνο.

0: Άρα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, όπως ξέρετε. Με τη συμμετοχή για της Ελλάδος θα δούμε ποιος θα αποκριθεί. Πολλοί λένε ότι το έχουμε σιγουράκι, αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί που το λένε, που δεν είναι οι περισσότεροι ούτε καν μουσικοί. Αλλά να, αυτό το κουτσομπολιό της Eurovision. Πολύ ειδική επί των ειδικών. Θα δούμε το βράδυ και θα επιλέξουμε και ωραία τραγούδια. Ελπίζω να ακούσουμε κάποια ωραία τραγούδια. Ελπίζουμε. Γιατί με τα τελευταία χρόνια της Eurovision πρέπει να είμαστε και λίγο επιφλεκτικοί. Αν και κάθε χρόνο βρίσκουμε μερικά ωραία τραγούδια που ξεχωρίζουν. Είναι ανάλογα και τα γούστα και τη διάθεση του καθενός. Γιατί σίγουρα δίνουμε με όρους μουσικής. Διάλειμμα τώρα. Σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Πηγαίνουμε για το τελευταίο ημίωρο παρέα. Καλό δρόμο σε όσους κλείσατε τα μαγαζιά και πάτε για ξεκούραση. Αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Έπεσε η νύχτα. Εδώ και λίγη ώρα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο σωτήριο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μήνυ Λαοδίου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
7: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Την Ακρόπολη Σερών.
8: Για μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox καταστάσεις, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Κόσμος στους 93.

Η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ταξίδι που θα φύγετε για την Αδριανούπολη και που σας χαρίσαμε εμείς ένα ταξίδι, το Ράδιο Κόσμος. Εσείς μας χαρίζετε τόσες ωραίες στιγμές. Το τηλέφωνο πάντα είναι στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι να ακούσετε, να μας πείτε. 23 21 0 6 33 3.

0: μπαλκόνια.
1: Τα μικρά μπαλκόνια και τα μεγάλα τα μπαλκόνια, ΕΡΤ. Γιατί παίζει ρόλο και το μπαλκόνι. Η Σία Κοσιόν υπέγραψε τελικά στην ΕΡΤ με 3.000 ευρώ το μήνα μισθό. Καλά είναι, κακά τα ψέματα. Καλή τιμή. Τώρα από εκεί και τι λένε τα σχόλια και τα κουτσομπολιά που δίνουν και παίρνουν. Λίγο μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι
0: χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα από τα...
1: Να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να έχουμε μια πυρική ζωή. Αφήνουμε το Διονύη Σαββόπλωτο να ύμνιστο και πάμε στην Kim Carnes. Η Kim Carnes ερμήνευσε το Better David Eyes και το θυμόμαστε μαζί από τη δεκαετία του 80. Σε λίγο θα επισκεφτούμε το Ρένο Χαρλαμπίδη. Αμέσως μετά.

0: take her home.
1: Φυσικά όλα αυτά με τη Σία Κοσιόνη κυκλοφόρησαν ως φήμες στο Facebook ότι είναι ένα χρησιμβόλιο Μενέρτ για 3 χρόνια και πακέτο 30.000 ευρώ το μήνα για το δελτίο ειδήσεων. Τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς έγινε, η αλήθεια είναι ότι

7, είναι σιγά βράδια. Είναι 10 παρατέταρτο. Κάνω δύο τραγούδια ακόμη. Τα μηνύματά σας, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, τη Στέφη, τον κύριο Δημήτρη, τον Γιώργο και όλους εσάς που είσαστε παρέα μας στην εκπομπή. Στο email στέλνετε για συμμετοχή για το τσίρκο, έτσι. Για 10 τυχερούς ακροατές, ίσως και περισσότερους. Στο email στο 93fmstudio@gmail.com.

Θα έχετε καταλάβει ότι κοντά στα σφονερά υπάρχουν ήδη κουνουπάκια. Προσέχετε πάρα πολύ την υγεία σας. Μεταφέρουν πολλές ασθένειες και άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η πρώτη αιτία θανάτων του ανθρώπινου γένους στα κουνούπια παγκοσμίως και το ξεχνάμε περισσότεροι. Έτσι απλά για να το θυμόμαστε. Κάπως έτσι με δύο τραγούδια ετοιμάσει σας αποχαιρετώ με Joan Baez και αμέσως μετά Παυλίνα Βουλγαράκη και Rolling Stones. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ σας έχουμε. Καληνύχτα, αύριο το πρωί στις 10 θα είμαστε μαζί. 8 με 10, Νικολίνα Κότα. Γεια σας.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11 και το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέρ, Βασιλέος Βασιλή και Γερμανός Ερών.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.
2: Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου πάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Ακούτε Κόσμος από τις 93.

περίπου 17 ετών, που είμαι και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Μεταφέρω αυτά που έγραψα στο χαρτί. Δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα. Η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Πράγμα που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ. Αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη μου για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.

0: Ήταν τόσο όμορφα.
1: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 90 της.
1: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε